έλεγα η βοστινίσσα, μπήρε κρυφρό το λιουφτιέγγι σου. Σλίμανη και Μαρία Βελγράτσα, μία μου λέει μία και μπέγα η βοστινίσσα, μπήρε κρυφρό το λιουφτιέγγι σου. Σλίμανη και Μαρία Βελγράτσα, μία μου λέει μία και μπέγα η βοστινίσσα, μπήρε κρυφρό το λιουφτιέγγι σου. Σλίμανη και Μαρία Βελγράτσα, μία μου λέει μία και μπέγα η βοστινίσσα, μπήρε κρυφρό το λιουφτιέγγι σου.

τις νύχτες αντράτε και κούντα και τέτοι και τις στέμα έγινε. Σλίμαλικ Μαρία, βελγράτσον Λίον, μρε μία και μπεγέτη βόσπινε σαν πύρα και τρώτα λουφτία έγινε σου. Gloria al Messias, le ven al Espíritu Santo. O que el Tobna, Jesutana, Sherrite Megbishtivdina, y Sher Lubna, Debim Haptek, Ukulji, Tinza, Wapfina, Sirna, Lintivis, Mewit, it addis Megbidis Altate, Kipunda, Ketritivis, Sema, Egidoflat. Slima Rit Maria, vi ringrazio, un Dio al Mulemia, magari tu vostro ne sambire che il frutto di Uftia è Gesù. Gloria al Messello e bene allo Spirito Santo. Nazareno, Gesù Tana, Nubna.

présentant le ser dans les mains de l'Espérito Santo. Amen. Vista Gesù sacramentato. Camniste din vestac o Gesù sacramentato. Fcolar tal fente sa poarde, un curat abandonat. Sina linte vesmoit, adis smecti gesantnat. E condac le tretent que vessa mei da flat. Σνεμάρκ Μαρία, γυράτσι μου, μιλιά μου, λέει μια, μπήρκαν τη βόση του Σαμπέρα Καρφότα, γυρτιέ, Γεσού. Γλώρια μου, σε λιμπέν, με σπέρτο σάντο. Καμνιστέ, λουπκέλι, τα καμού, μα λέει και γκράδι, όταν τα όκλα με αρφούξ, μπέσταν τη λούπλη, λε κοντνάτη. Σύναρι, τη βεσμόετ, αντεζε με τη γεσάντνάτη, κοντάκλε τρεδίτ, κουσαμέι, τα φράφτα. Σλέμαρκ Μαρία, γυράτς μου, μιλιά μου, λέει μιακ, πήρκαν τη φως του Νησάν Περέκερ Φώτα, γιχτιέ, Γεσού. Γλώρια μου, σε λιμπέν, λούλες πέρτο σάντου, εμάλες αλποχδετάιτ Νικόλα Λίλα και Νατία, παλαβίτ με τα λιμχάμπα, ταν τα λίγον καμάλια, ψήν αλήτη βεσμόρε, τίτ αντεζες με χτή γεσάλτνάτ, εκοντά κλετρετέντ και βεσσαμάει τα φλάρτ. Σλέμαρκ Μαρία, γυράτσι μου, μιλιά μου, λέει μιακ, μπήρκαν τη φως του Νησάν Περέκερ Φώτα, γιχτιέ, Γεσού. Γλώρια μου, σε λιβέν, λούλε σπέρτο σάντου, μιλιμ αντές ταβερνάκλου, δε Γεσού, ατλέτεν σύνη, φίδε δάμο καταρφίω, μιν μάρταλ μχαμπαμ λίνη, σύνα ρίτε βεσμόρετ, αντές σμεκτή γιζαλτνάτου, e quando ha cletretent che vissà mai da flat. Slemarek Maria, grazie mi mille a me lei miak, bergant fost ne sa bergel frotta gittia e Gesù. Gloria al Messe e Liban, l'Espirito Santo. O Gesù, se bieti, con ciò patal alptiei. Shalat al-barqa tiyak motli tip adeya miyay Missin alidhi vismoyet it abdis ismek Tijis al-tnaad kukundak litritin vissamay daflat Slim alik maria bilgilat simum liyam liyam yak Birkant fos nisam birik al-fot tajuhtiya jisum Gloria al-missilimen un-l-spiritu santo Σκόντερ βρώμετα ο Πάπα μου σε νοήτη βεσμόρητ αντίσσε σμέκ τη γεζαλτνάτη και κοντά κλετρετήν και βεσσα μέρη τα φλάρτ. Σλεμόρικ Μαρία Βεγγελάτς με μιλία μου λέει μιακ μπήρκαν τη φως του Νησάν Περέκερ Φώτα γιχτιέ Γεσού. Γλώρια μου σε λιμέν λεσπέρτο σάντου. Ότι άμα μου λέει γιλ με στρέχτε δέγε, σλίγουν μου αφιλ πάτσι, ο Γιασμούν σακραμεντάτη, κολλαχνίνα ο καρετά, με λαρβέχτα λπουρκατόριο, να χείλα μου λπίνητα, φύλα μου νάρ, χούντα μου λγέννα μία εκπέση γαουδού, καλά τέλνετα. Λέσαμε τα μεσέρ, τα λεμέντα, το σπίρτο σαν το όμι, αλλά τα άνασμα τα τάναχ, λεσένα ο αφμάνου, Gloria al Messer, Liban, l'Espirito Santo. Maria Santissima Rintiomna, Alicis Mataltana, Gesù Tuila Tanina, Vrete Convenida Pran, Gesù Tia Achflin, Nadvit, Nechlesna Minnarta Rifen, Hunjama Marabek Kollak, Tardakun, Damzanta Hnina Tiek, Considera Fra Misterio, Muntad Daul, Mutasidna Jesu Christu, Τα μετφυσ μόρα Τζορδάν, σύνολοι του Ισμοέτ, αντισυσμέκ, τη γεσαντνάτη που κοντά κλετρετήν του Ισσαμάη δεφλάρτ. Σλεμέλεκ Μαρία, νομεντάλ γλώρια, τα σύνολοι του Ισκριστού, αμήν μπελουέτ, σύνολοι του Ισμοέτ, αντισυσμέκ, τη γεσαντνάτη, κοντά κλετρετήν του Ισσαμάη δεφλάρτ.
Sile melek Maria, bilgilatsi mumliam, bilgilimiak, bilgant fosn nisam bereker frata, jirtea, Gesù. Sile melek Maria, bilgilatsi mumliam, bilgilimiak, bilgant fosn nisam bereker frata, jirtea, Gesù. Sile melek Maria, bilgilatsi mumliam, bilgilimiak, bilgant fosn nisam bereker frata, jirtea, Gesù. Sile melek Maria, bilgilatsi mumliam, bilgilimiak, bilgant fosn nisam bereker frata, jirtea, Gesù. Sile melek Maria, bilgilatsi mumliam, bilgilimiak, bilgant fosn nisam bereker frata, jirtea, Gesù. Sile melek Maria, bilgilatsi mumliam, bilgant fosn nisam bereker frata, jirtea, Gesù. Sile melek Maria, bilgilatsi mumliam, bilgilimiak, bilgant fosn nisam bereker frata, jirtea, Gesù. Sile melek Maria, bilgilatsi mumliam, bilgilimiak, bilgant fosn nisam bereker frata, jirtea, Gesù. Sile melek Maria, bilgilatsi mumliam, bilgilimiak, bilgant fosn nisam bereker frata, jirtea, Gesù. Sile melek Maria, bilgilatsi mumliam, bilgilimiak, bilgant fosn nisam bereker frata, jirtea, Gesù. Gloria al Messia, Livento, nello Spirito Santo. Maria Santis Morenti Anna, Alecas Mataltana, Gesù Tuile Tanina, Vrata Kumbinina Pfan, Gesù Tia Aflina de Bietna, Gnesna Min Marta l'Inferno, Gianna Lara Bacolla, Tardal Pondam Zanta, Nina Tiek, Tien Misterio, in tal gloria, Metasei Dazi Cristo, tal Assemo. Sena rin kismoet adiz esmek bir cizantnat ve konuda akıllı tületin ve sanayi de flart. Selamalik Maria bilgilatsı mümliyem leyim yak bir kantı fosun nisan bir ekel fort tacif diye cesum. Selamalik Maria bilgilatsı mümliyem leyim yak bir kantı fosun nisan bir ekel fort tacif diye cesum. Sile melek Maria, bilgilatsi mumliam, bilgilimiak, bilgant fosn nisam bereker frata, jirtea, Gesù. Sile melek Maria, bilgilatsi mumliam, bilgilimiak, bilgant fosn nisam bereker frata, jirtea, Gesù. Sile melek Maria, bilgilatsi mumliam, bilgilimiak, bilgant fosn nisam bereker frata, jirtea, Gesù. Sile melek Maria, bilgilatsi mumliam, bilgilimiak, bilgant fosn nisam bereker frata, jirtea, Gesù. Sile melek Maria, bilgilatsi mumliam, bilgilimiak, bilgant fosn nisam bereker frata, jirtea, Gesù. Sile melek Maria, bilgilatsi mumliam, bilgilimiak, bilgant fosn nisam bereker frata, jirtea, Gesù. Sile melek Maria, bilgilatsi mumliam, bilgilimiak, bilgant fosn nisam bereker frata, jirtea, Gesù. Gloria al Messia, Livento, nello Spirito Santo. Maria Santis Morinti Omna, Valicis Mataltana, Gesù Tuile Tanina, Vrata Kumbrida Pchan, Gesù Tia Aghfril Nadbietna, Lesna Minnarta Rifen, Ujana larva kolla tardal pondam zanta hnina tiek tinet misterio min tar gloria mit asid na Jesu Christu vat Spiritu Santu for la posti sena lin tres moet ad des smet pili saltat konda akret retent pus samai da flart Slemelik Maria, bilgilatsi mumliam, bilgilimiak, Birgant fosn nisam bereker frata, jirtea, Gesù. Sile melek Maria, bilgilatsi mumliam, bilgilimiak, Birgant fosn nisam bereker frata, jirtea, Gesù.
Σε μελεκ Μαρία, πληγή ράτσι με μιλία μου λέει μιακ, μπήρικα του φως που είναι σαν πέρα καρφιότητα λεφτεία έγκαισου. Σε μελεκ Μαρία, πληγή ράτσι με μιλία μου λέει μιακ, μπήρικα του φως που είναι σαν πέρα καρφιότητα λεφτεία έγκαισου. Σε μελεκ Μαρία, πληγή ράτσι με μιλία μου λέει μιακ, μπήρικα του φως που είναι σαν πέρα καρφιότητα λεφτεία έγκαισου. Σε μελεκ Μαρία, πληγή ράτσι με μιλία μου λέει μιακ, μπήρικα του φως που είναι σαν πέρα καρφιότητα λεφτεία έγκαισου. Σε μελεκ Μαρία, πληγή ράτσι με μιλία μου λέει μιακ, μπήρικα του φως που είναι σαν πέρα καρφιότητα λεφτεία έγκαισου. Σε μελεκ Μαρία, πληγή ράτσι με μιλία μου λέει μιακ, μπήρικα του φως που είναι σαν πέρα καρφιότητα λεφτεία έγκαισου. Σε μελεκ Μαρία, πληγή ράτσι με μιλία μου λέει μιακ, μπήρικα του φως που είναι σαν πέρα καρφιότητα λεφτεία έγκαισου. Σε μελεκ Μαρία, πληγή ράτσι με μιλία μου λέει μιακ, μπήρικα του φως που είναι σαν πέρα καρφιότητα λεφτεία έγκαισου. Gloria al Messer, Liban, l'Esperto Santo. Maria Santissima, Venti Omna, Alekas Mataltana, Gesù Tu la Tani, Navrati Kumbrida Pchan, Gesù Ti Akhfri, Nad Vitna, Chlisna Minnat, Palimfan, Ujana Larva, Kolla, Tardaklam, Dom Zonta, Nina Tiek, Zidra, Fila, Dom Misteri, Minta Gloria, Metazidna Maria, Gesù la Sama, Beruch, Ujisan, Sen rit vesmet adis smet dizaltnat e konda kret rit vesmet da flast Skemalik Maria bligrats mon diam leniak bergat vos ne san breker fot ton jetia jesu Skemalik Maria bligrats mon diam leniak bergat vos ne san breker fot ton jetia jesu Σε μελεκ Μαρία, πληγή ράτσι με μιλία μου λέει μιακ, μπήρικα του φως που είναι σαν πέρα καρφιότητα λεφτεία έγκαισου. Σε μελεκ Μαρία, πληγή ράτσι με μιλία μου λέει μιακ, μπήρικα του φως που είναι σαν πέρα καρφιότητα λεφτεία έγκαισου. Σε μελεκ Μαρία, πληγή ράτσι με μιλία μου λέει μιακ, μπήρικα του φως που είναι σαν πέρα καρφιότητα λεφτεία έγκαισου. Σε μελεκ Μαρία, πληγή ράτσι με μιλία μου λέει μιακ, μπήρικα του φως που είναι σαν πέρα καρφιότητα λεφτεία έγκαισου. Σε μελεκ Μαρία, πληγή ράτσι με μιλία μου λέει μιακ, μπήρικα του φως που είναι σαν πέρα καρφιότητα λεφτεία έγκαισου. Σε μελεκ Μαρία, πληγή ράτσι με μιλία μου λέει μιακ, μπήρικα του φως που είναι σαν πέρα καρφιότητα λεφτεία έγκαισου. Σε μελεκ Μαρία, πληγή ράτσι με μιλία μου λέει μιακ, μπήρικα του φως που είναι σαν πέρα καρφιότητα λεφτεία έγκαισου. Σε μελεκ Μαρία, πληγή ράτσι με μιλία μου λέει μιακ, μπήρικα του φως που είναι σαν πέρα καρφιότητα λεφτεία έγκαισου. Gloria al Messer, Liban, l'Esperto Santo. Maria Santissima Rintiano, Alicis Mataltana, Gesù tu la tani, Navra tu kumbini da bhan, Gesù ti akhfri il nad bietna, Chlesna min nata nifan, Khujana nara bakkola, Tar daukulam dam zanta, Nina tiyak, Kusadra afil khumz lakha misteri, Sidna Maria jati koronata, Vatrita addisa, Sidna rinti vismavet, Ad addisismat, Gizaltnat, E kunda kretritin kres samai da flart, Sıra Malik Maria Bilgiratsi ve Mülyam Mülyam Yak Berikan Tufosun Nisan Berikar Fat Tacik diye ecesu Sıra Malik Maria Bilgiratsi ve Mülyam Mülyam Yak Berikan Tufosun Nisan Berikar Fat Tacik diye ecesu Sıra Malik Maria Bilgiratsi ve Mülyam Mülyam Yak
Bereketli olsun, sen bereketli fırtınalı cüttiye edeceksin. Sinemalik Maria Belgrazi'nin önüne emleğiniyak. Bereketli olsun, sen bereketli fırtınalı cüttiye edeceksin. Sinemalik Maria Belgrazi'nin önüne emleğiniyak. Bereketli olsun, sen